0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: It's the Late Morning Show with Daryl.
0: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
3: Οι μεγαλύτερες rock επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
2: Want to thrive in the Greek language? Join Interlead Language Experts for a fast-track Greek program today. Online, from the comfort of your own home, or face-to-face at your company offices, professional native instructors will help you become fluent and pass the official exam for citizenship eligibility. Business can benefit from an 80% HRDA optional funding. For more information, please call 25338522 or visit interlead-experts.com.
3: Αυτό δεν το προσπερνάς. Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Goodies Burger House, παίρνεις ένα πίτα Goodies Meal και τσουπ, άλλο ένα πίτα Goodies δωρεάν. Το μοιράζεσαι? Foodie, delivering Cyprus.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Get ready for one of the biggest digital marketing events in the region. The Cyprus Digital Marketing Summit 2026 is coming to Radisson Blue Hotel in Larnaca on Thursday, June 4th from 10 a.m. to 7 p.m. featuring the Rock FM Outside Broadcasting Team and over 40 international speakers, two stages, and top insights on SEO, AI, social media, and more featuring global expert Craig Campbell. Don't miss it. Secure your spot now at cyprussummit.com. Come.

0: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
2: Hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
8: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
9: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
10: the breakfast show.
11: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.
3: Just gone 8 a.m. on Rock FM Cyprus. Calimera, Yatame, Jade. And what's that stat? 1 in 10 people have admitted to using this instead of a toothpick. What do you think it is? I'll tell you next on Rock FM Cyprus.
10: The Breakfast Show
11: with Jade. Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.

0: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
1: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
2: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Paya Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Paya. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10pm. See you on the roof.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Coming up, the Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 106.7 Pure Rock for Polis.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Welcome to Bodybuilding Club Store.
3: Bonjour. I need training equipment.
2: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
3: Do you have the Pilates reformer?
2: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
3: Or... ooh la la!
2: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997-9671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
8: JTEC are an established wireless and fibre internet provider offering super fast and reliable services for home and business. Call us on 70,560 or visit our showroom adjacent to Payer Stadium in Paphos to learn about our exciting deals. JTEC, get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
9: Achilles Jewellery is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewellery from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
0: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: Rock FM Cyprus, and that is it from me. Enjoy the rest of your Monday. Thanks for listening. Thank you to the Rock FM team. And if you would like some insurance, go to status.com.cy. They've got expat, motor, landlord, and medical insurance covered. Also, if you want a luxurious getaway in Cyprus, go to CyprusLuxuryEscapes.com. I'll see you from 7 a.m. tomorrow morning. Next up, Daryl takes over with the late morning show, and he's got a chance to win a smartphone. Costas has the rush hour, and Diggers takes over for the drive home. Stay safe and stay rocking to Rock FM Cyprus.
1: Breakfast with Jade. Rock FM Cyprus. Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
2: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: It's the Late Morning Show with Daryl. Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals and Peter Morton Remote.

0: time to rock. It's 12 noon. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus. If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
2: So much hair flying around.
0: Rock FM.

0: FM Cyprus.
1: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Get ready for one of the biggest digital marketing events in the region. The Cyprus Digital Marketing Summit 2026 is coming to Radisson Blu Hotel in Larnaca on Thursday, June 4th from 10 a.m. to 7 p.m. featuring the Rock FM Outside Broadcasting Team and over 40 international speakers, two stages, and top insights on SEO, AI, social media, and more featuring global expert Craig Campbell. Don't miss it. Secure your spot now at cyprussummit.com.
0: The Rock.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: Τελευταία Δευτέρα του Μάη. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μεσημέρι και όλες. Περασμένες τρεις. Κώστας Ιτόπλος θα είναι μαζί σας και σήμερα ένα δίωρο. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, ελπίζω να περάσατε ωραία. Εμείς θα είμαστε παρεούλα για 120 περίπου λεπτά και βέβαια θα έχουμε στην παρέα μας τι άλλο, τα δύο αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία, τα οποία σας προσφέρουν όλα εκείνα τα βιβλία που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο, στη Λεωφόρο Ελλάδος και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου έναντι κυκλικού κόμβου Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Κώστας Ιτόπλος θα είναι στην παρεούλα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 5 ακριβώς.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: outside.
1: Μεσημέρι Δευτέρας. Για σας που οδηγείτε, προσέχετε στους δρόμους, παρακαλώ. Κώστας Ζητόπουλος είναι στην παρέα σας και διαβάζω εδώ κάτι, παιδιά, το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μία από τις πραγματικά χειρότερες ασθένειες όλο τον πλανήτη που πολλοί ψάχνουν να βρουν κάποια συγκεκριμένη λύση είναι το θέμα της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα, δεν το συζητώ. Και βεβαίως βαραίνει πολίτες σε όλες τις χώρες, σε όλο τον πλανήτη. Οι Ιάπωνες λοιπόν αυτή την περίοδο δοκιμάζουν κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται αρχικά εντός αγωγικών αστείο, φαίνεται όμως ότι μάλλον έχει κάποια καλά αποτελέσματα. Δοκιμάζουν θεραπεία με ανίμε, διάφορα animation, comic κτλ. Τα οποία βλέπουν άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη και φαίνεται ότι με την θέαση αυτών των ανίμε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Δεν ξέρω, ξέρετε, είναι από αυτές τις ειδήσεις που καμιά φορά διαβάζεις και λες μπορεί να συμβαίνει, ποτέ δεν ξέρεις κιόλας. Μακάρι κιόλας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η κατάθλιψη είναι ένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα και μακάρι να βρεθεί κάτι για αυτήν. Καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Hello there, you're listening to the Rush Hour with Kostas as usual. Kostas Zitopoulos is here every midday from 3 to 5. It's Monday. I hate Mondays, but okay, whatever. Stay tuned, have a listen to some rock classics here at Rock FM Cyprus.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7550.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoughi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
8: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
7: Visit sierrapaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
9: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
10: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8,077-73.
11: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
12: Rock FM Cyprus.

0: Πάει και το Σαββατοκύριακο, μεσημέρι Δευτέρα. Εδώ κοντεύει να πάει και η Δευτέρα. Θα μπει σωστό και αυτό. Καλό μεσημέρι, Δευτέρα 25 Μαΐου. Rock FM Cyprus στο ραδιόφωνο σα. Είναι το Rush Hour με τον Κώστα Ζητόπουλο. Κοντά μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπολείο KP Κυριάκου στη Λέμεσο. Εσείς να σας θυμίσω ότι διεκδικείτε πάντα τι άλλο, εισιτήρια παρακαλώ, για να μπορέσετε να πάτε στην Ελλάδα και να δείτε ζωντανά αγαπημένους Gorillaz, sold out η συναυλία τους πολύ καιρό τώρα. Εμείς έχουμε εισιτήρια και βεβαίως χάρη στην Cyprus Airways, την εθνική αεροπορική εταιρεία της Κύπρου, μπορείτε να πάτε με έναν φίλο-φίλη σας και να απολαύσετε τη συναυλία τα πάντα πληρωμένα. Από το ωραίο ξενοδοχείο που σας έχουν κλείσει για δύο άτομα, με αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, με συναυλία, τα πάντα όλα. Το μόνο που έχετε να κάνετε όταν ακούτε τραγούδι να παίζει στον αέρα του Rock FM Cyprus, τον Gorillaz, μόνο τότε δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας αμέσως ένα SMS. Και βεβαίως είναι εύκολο, Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την περιοχή σας και την ηλικία σας στο 5588.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz live. Text now on 5588 for a chance to...

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Λοιπόν, κάποια στιγμή ένας φίλος μου λέει: ρε εσύ, μου λέει, αυτές τις τρελές ειδήσεις, μου λέει, από την Ιαπωνία, πού τις βρίσκεις? Παιδιά, δεν τις βρίσκω εγώ. Με βρίσκουν αυτές. Γιατί... λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ιαπωνία. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια αλλαγή. Θα αφήσουμε την Ιαπωνία και θα πάμε, παιδιά, σε μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου εδώ και λίγες μέρες και δεν έρχεται από την Ιαπωνία, έρχεται από την Ινδία, παρακαλώ. Λοιπόν, hello there. Μία κατσαρίδα, cockroach, έχει μετατραπεί απροσδόκητα στο νέο πολιτικό σύμβολο της Ινδίας, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια νέους υποστηρικτές. Το σατυρικό διαδικτυακό κίνημα με την ονομασία Cockroach Janta Party, κόμμα δηλαδή του λαού της κατσαρίδας, κατάφερε σε πολύ λίγες μέρες να συγκεντρώσει, παιδιά, πολλά εκατομμύρια ακολούθους, φυσικά στα social media, προκαλώντας αίσθηση στην πολιτική σκηνή της Ινδίας. Τι να σας πω, παιδιά, οδεύουμε προς την τρέλα, έτσι. Αυτά. Τώρα χαρά οι κατσαρίδες, που δεν τις πειράζει κανένα στην Ινδία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold-out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Kostas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Περασμένες 4, είστε πάντα συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Τόπλος είναι εδώ στην παρέα σας και θα είναι για άλλη μια ώρα. Και βέβαια κοντά μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο Κυριάκου έναντι κυκλικού κόμβους Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Κατά τα άλλα, με λιγάλα, πώς περάσατε το weekend? Ελπίζω να περάσατε όμορφα, όπως έλεγα και νωρίτερα. Το Σαββατοκύριακο είναι πάντα Σαββατοκύριακο. Εγώ επιχείρησα να κάνω, παιδιά, το πρώτο μπάνιο. Τελικά δεν βούτυξα. Δεν ξέρω γιατί, δεν μ' άρεσε τελικά η θάλασσα. Άλλοι κάνουν μπάνιο κανονικά εδώ και πόσο καιρό. Εγώ απλά πήγα αυτό γιατί αγαπώ πολύ τη θάλασσα, αλλά βουτιά δεν έκανα τελικά. Δευτέρα 25 Μαΐου, Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει τι άλλο 5 ακριβώς.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σα. Είναι η διεθνή φωνή του νησιού. Όλε οι αγαπημένε σα κλασικέ ροκ επιτυχίε όλο το 24ωρο. Να σα θυμίσω ότι μπορείτε να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μα rockfmcyprus.com και να τσεκάρετε, παιδιά, τι συχνότητε που έχουμε στη διάθεσή σα σε όλο το νησί, σε όλε τι πόλει. Κατά τα άλλα, να σα θυμίσω για άλλη μια φορά ότι επιστρέφει το G-Fest και βεβαίω ο σταθμό μα σα δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλέ προσκλήσει. Είναι μια ωραία ξεχωριστή ροκ βραδιά. Μέταλλο, πολύ μέταλλο, 20 και 21 Ιουνίου στο ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, στην ενότητα Win Claim Your Tickets, γράφετε τα στοιχεία σας και τη λέξη G-Fest για να μπορέσετε να τσιμπήσετε εισιτήρια. Να πω επίσης για εσάς τώρα που οδηγείτε και μας ακούτε, παιδιά, προσέχετε, είναι και Δευτέρα. Συνήθως στις Δευτέρες υπάρχει έρευνα που λέει ότι γενικά ως οδηγοί είμαστε πιο χαλαροί, το οποίο δεν είναι πολύ καλό αυτό. Με λίγα λόγια, δεν είμαστε τόσο προσεκτικοί. Είμαστε κουρασμένοι ίσως από ένα Σαββατοκύριακο ή έχουμε πάει τώρα στη δουλειά, επιστρέφουμε από τη δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε δυνατά το τιμόνι και είμαστε προσεκτικοί. Όπως και να έχει.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
6: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
7: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
8: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominos.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
9: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
10: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs, showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
11: Grandma's Kitchen, all made with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as Grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Closed Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll be back.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας και ξέρετε τι λένε, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Τελικά αποδεικνύεται ότι σε αυτόν τον κόσμο, παιδιά, όλα βγαίνουν στο σφυρί για το χρήμα. Ακόμα και ο πύργος του Άιφελ. Καλά, όχι ολόκληρος ο πύργος του Άιφελ, μην τρελαθούμε, ένα κομμάτι του. Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι ένα τμήμα της σκάλας του πύργου του Άιφελ το βγάλανε στο σφυρί οι Γάλλοι, αποτελούμενο από 14 σκαλοπάτια, πουλήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη σε δημοπρασία έναντι 450.000 ευρώ σε ένα Γάλλο συλλέκτη, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Αρκουγιέλ. Okay. Ύψος λέει 2,75 μέτρα η σκάλα, την έβαλε ο άλλος λέει στο σαλόνι του για να νομίζει λέει ότι ανεβαίνει τον πύργο του Άιφελ. Εντάξει, θα μου πεις, αν σου περισσεύουν και 450.000 ευρώ, προφανώς έχεις και ένα σκασμό άλλα λεφτά τα οποία τα ξοδεύεις αλλιώς όπως να είναι. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεφτά για πέταμα. Εγώ το έχω πει αυτό. Η αλήθεια να λέγεται. Αφήνουμε τον πύργο του Άιφελ και το όμορφο Παρίσι. Για πάμε εδώ στα δικά μας. Α, σας θυμίσω ότι σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, Κώστας Σιτόπουλος είναι στην παρέα σας και βεβαίως κοντά μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο και επί Κυριάκου στη Λεμεσό. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να διεκδικήσετε ένα ωραίο βιβλίο. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, εύκολο είναι, θα πρέπει να διεκδικείτε μάλλον το βιβλίο του Harlan Coben, το «Χωρίς ένα αντίο», εντάξει. Γράφτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη και τη λέξη book και στέλνετε SMS το 1234.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning.

Η Status Insurance και η Kendall Events σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για οποιοδήποτε live show της Kendall Events τούτο εδώ το καλοκαιράκι με το καλό. Για συμμετοχές, προσέξτε, επισκεφτείτε το Rock FM Cyprus στην ιστοσελίδα μας, μπείτε στο Rock Deals Section, πατήστε Claim Free Tickets και βεβαίως συμπληρώστε τα στοιχεία σας, γράψτε Kendall Events και ίσως η δωρεάν πρόσκληση να γίνει και δική σας, μακάρι κιόλας. Και μην ξεχνάτε, ο Rock FM Cyprus θα μεταδίδει live από το Cyprus Summit, ok? Περισσότερες πληροφορίες στο Cyprus Summit. meet.com

0: Rock FM Cyprus on a Monday afternoon. Good afternoon to you. It is Drive Time with the Renovation Group. This is Diggers with Alexa. We are live in Limassol on 93.7. And don't forget, from Limassol, each and every day, Monday through Friday, we have our late morning show with Daryl. And that show comes live from Limassol. And don't forget, the rush hour with Al Costas between 3 and 5, Monday through Friday, here on Rock FM Cyprus. Now the 6 o'clock survey.
1: Right then, here we go with Monday's Crunch. According to a new study, one in five people said they would like to live here. Where is it?
0: The moon, Japan, or the Arctic?
1: Tough one, this.
0: Well, personally, Alexa, I've never been to Japan. I've certainly been to the Arctic, but I don't want to go to the moon because I've heard, well, you know, it's got no atmosphere.
1: You are such a moron, Diggers.
0: Diggers and Alexa, we'll see you on the other side of six. This is Rock FM Cyprus.
2: Drive Time with Diggers. Woo! Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
4: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 20

0: Breakfast Show with Status Insurance.
1: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
5: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Grandma's Kitchen. Homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll be back.
8: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation? A fresh logo and stationery design? Or a professional CV or resume presentation? Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
0: Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και no Cyprus Airways και no το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones, non-stop classics, 24/7, anytime, anywhere. Rock FM Classic, the spirit of rock leaves online at rockfmcyprus.com.
3: Powered by Domino's Pizza.
0: This is new rock for Cyprus. Kicking the bass drum off the stage. Oh, yeah! Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10am on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
1: Sounds yummy.
2: Rock FM Cyprus.
3: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, colour your life.
4: Welcome to Bodybuilding Club Store.
5: Bonjour, I need training equipment.
4: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
5: Do you have the Pilates reformer?
4: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
5: Oh, ooh la la.
4: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
6: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now 70,000 560.
7: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
8: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
9: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
10: Crust τι?
9: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
10: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
9: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
11: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
12: Το κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο το αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
13: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Diggers Diggers, presenting the Rock FM Drive Show every weekday afternoon from 5 o'clock. Don't miss it.
1: Rock FM Cyprus.
2: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort, and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26222993 or find us on Facebook.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Cyprus. Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.